0: Κοίτα, κοίτα. Σαν το κοφάντσι που ήταν νέα.
1: Τι φέρα.
0: Τι φέρα.
1: Τι φέρα.